Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Ψάρεσε. Ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hard. 94,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: και σήμερα 5 του μήνα.
1: 5, γεια σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Α, καλά συνάντησα έναν κύριο που πουλάγε κάτι ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαν να είχε βάλει αυτόματο. Έλα πάρε 5,
0: δεν το είχες άκουσε αυτό. Αυτό είναι.
1: Είχα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πήρα τελικά.
0: Πήρες, είδες άμα σου η επανάληψη τι κάνει.
1: Είδες.
0: Ναι. Πώς είσαι σήμερα, Μερούλα? Λίγο καλύτερα σε βλέπω.
1: Εντάξει, δεν έχω ακόμα.
0: Α, είναι πίσω από την επίρρεια ακόμα των σιροπιών. Είσαι ακόμα βαμμένη,
1: Ακόμα βαμμένη.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα βγω έξω, άβαφη, νομίζω θα φύγει ο κόσμος.

0: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και Ερμογέννης. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Ας γιορτάσουν και αυτοί οι άνθρωποι που κανένας δεν τους δίνει σημασία. Μιλάω.
1: Τι θέλεις. Κανένας δεν τους δίνει σημασία, δεν είπες. Και εγώ διαβάζω ένα μήνυμα. Τι θες να κάνω τώρα.
0: Να ασχοληθείς εδώ πέρα με την εκπαιδευτική παγκόσμια ημέρα. Που οι κακόμεροι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νταντάδες, μαμάδες, γιαγιάδες, παππούδες και όλο αυτό το σύμπλεγμα.
1: Λες,
0: Το ξέρεις ότι στη Σουηδία, αν 7 χρόνια ή 6, δεν θυμάμαι τώρα, παίρνουν ένα χρόνο off. Και ναι. Εδώ λέμε ότι οι χασομέριδες, οι εκπαιδευτικοί έχουν όλο το καλοκαίρι ελεύθερο. Τράβασε μια ταξούλα με 30 παιδιά να πεις καλησπέρα.
1: Χαμός.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλά είσαι. Τραγούδι.

0: Γεγονότα στις 5 Οκτωβρίου 610, ο Ηράκλειτος στρέφεται αυτοκράτορας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 1840, ανεβρίσκεται το θαυματουργό λείψανο του Οσίου Ευδοκίμιου του Βατοπεδίου Ενάθο. Το 1915, η Βουλγαρία εισέρχεται στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με το μέρος Τριπλής Συμμαχίας. 1984, εκτοξεύεται από τη Φλωριντία το διαστημόπλοιο Challenger με επταμελές πλήρωμα. Είναι το μεγαλύτερο πλήρωμα στην ιστορία των διάσημων ταξιδιών. Ο Μαρκ Γκάμο γίνεται ο πρώτος Καναδός που ταξιδεύει στο διάστημα με το διαστημόπλοιο αυτό. 2000, έπειτα από λαϊκή εξέργηση στο Βελιγράδι με ένα νεκρό, ανατρέπεται ο ηγέτης Ιουγκοσλαβίας Σλομποτάν Μιλόσεβιτς. 2007, τίθεται σε τροχιά γύρω από τη γη, από τη Σελήνη, το Σελένε, διαστημικό όχημα της Ιαπωνίας.
1: Πώς σε λένε?
0: Σε λένε. Με λένε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε λέω, που σε λένε. Δεν ξέρω, είχαν πει για μια εκτόξευση που θα γίνει και θα, για το φεγγάρι και τα λοιπά. Έγινε τελικά, δεν έχω πάρει είδηση. Για να βληθεί δύο-τρεις φορές, γιατί κάποιο πρόβλημα τεχνικό είχαν, δεν έγινε.
0: Με πιάνεις αδιάβαστη.
1: Και επίσης κάπου διάβασα ότι η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα ανέλαβε δίκη της στο διαστημικό σταθμό.
0: Α, αυτό ισχύει, το έχω διαβάσει.
1: Ναι, το διάβασα πριν 2-3 μέρες, ότι είναι η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα, γιατί έχει υπάρξει παλιότερα μια Αμερικανίδα, που ανέλαβε διοικητής, λέει, πάνω στο...
0: Βγαίνεις αδιάβαστη.
1: Στο διαστημικό σταθμό. Πώς να είναι η ζωή εκεί πάνω, αλήθεια?
0: Κουραστική.
1: Πώς?
0: Κουραστική.
1: Κουραστική γιατί δεν έχουν βαρύτητα.
0: Ούτε να πας να φας κάτι δεν έχει.
1: Το κυνηγάς απλά.
0: Ρίχνεις,
1: θες να πιεις ένα αναψυκτικό. Πώς το πίνεις? Με το καλαμάκι.
0: Παιδί μου, μήλο δεν μπορείς να φας.
1: Το ρίχνεις στον αέρα και παίρνεις φόρα και το κυνηγάς.
0: Πάει καλά.
1: Αφού όλα πετάνε εκεί μέσα.
0: Ούτε το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, δεν θα υπάρχει.
1: Μήλο, πώς να το φάνε το μήλο?
0: Έλαντε, και τι τρώνε.
1: Το κυνηγάνε, παιδί μου, το μήλο. Το βλέπεις, σηκώνεται, ορείται το μήλο και το κυνηγάς.
0: Γι' αυτό είναι όλα αδύνατοι. Τρέξε, τρέξε, τρέξε, τίποτα δεν μένει.
1: Σωστό.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γεννήσει στι 5 Οκτωβρίου. 954 Μάλκο Β. Βασιλιά τη Σκωτία. 1829 Τσέστερ Άρθουρ, 20ο πρόεδρο των ΗΠΑ. 1930 Ράιχαντ Ζέλτεν, Γερμανό οικονομολόγο. 1952 Η Μομάλη Ραχμόν, πρόεδρο του Τζακιστάν.
1: Τζακιστάν.
0: Αυτό. Λοιπόν, 1969 Γιάννη Κότσιρα. Ας μην πω τι είναι αυτός. 1987 σωστό. Κέβιν Μιραλάς, Βέλγος ποδοσφαιριστής. Ποιοι πέθαναν. 1056 Ερίκος Γάμ, Αυτοκράτορας Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1986 Χαλ Ουόλς, Αμερικάνος κινηματογραφικός παραγωγός. Και 2011 Τζιμ Τζομπς, Αμερικάνος επιχειρηματίας και συνειδητής της Apple.

0: Έμαθες για ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που έχει γίνει?
1: Παγκόσμιο?
0: Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ένα παγωτατζίδικο που διαθέτει 266. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Έχεις πάθει, ναι.
0: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το παγωτατζίδικο βρίσκεται στην Αριζόνα, τον είπα, και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεις αυτό?
1: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο?
0: Ναι, βεβαίως έχει.
1: Για πες.
0: Γεύση ψαριού, γεύση γλυκοπατάτας, γεύση μπέικον και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Έχω ένσταση.
1: Κοτομπουκιάς.
0: Mm.
1: Παναγία μου.
0: Έχω ένσταση.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κανένα 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γεύση τζατζίκι.
1: Τζατζίκι.
0: Γεια. Αληθή τζατζίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω στην είδηση και μία δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν
0: θα
1: σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι. Και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. Φραντ.
0: Στο Ελλάδα.
1: Όχι. Okay.
0: Στο Γαλλία.
1: Όχι, στην Αγγλία.
0: Α.
1: Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό μαύρης τρούφας.
0: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
1: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6, 7, 8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
1: Όχι, μ' αρέσει πολύ. Mm. Μ' αρέσει.
0: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
1: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά, που δεν είναι γλυκό όμως.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε φυσικά μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος, υπενθυμίζω, 5 του μήνα.
1: Θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
2: Σαν εσύ. Τι τραβάω.
1: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz, που όλοι πήραν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία, Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο... Ας μην κάνω άλλη
2: εφήμιση.
1: Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι.
1: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι Spritz.
2: Μάλιστα.
1: 1,5 κιμελιάρδα. Και οικονομική.

0: Επίσης θα πω.
1: Πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Που Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτιγανίτα.
1: Πατατοτιγανίτα.
0: Ναι. Σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: Δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13,
1: δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος, η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: μπλοκάρει.
0: Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω, και δεν θα πω ότι για την πατάτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να το να σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργίτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται. Σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
0: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
1: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
0: έχεις δυσλεξία.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
1: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό, αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ, ποτέ. Και για κανένα λόγο.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Για πάμε.
1: Τώρα να σε πω για την πατάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή...
2: Σε προσέχω εγώ.
1: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
2: Πόσοι μπήκαν?
1: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
1: Άκου όμως τι έχω παρατηρήσει.
0: Τι?
1: Ότι τελευταία η πατάτα,
0: ναι,
1: πέρα από το τι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
0: Καλά.
1: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
0: Τι εννοείς έχει κοπεί?
1: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
0: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
1: Δεν παχαίνει η πατάτα.
0: Σκέτη.
1: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
0: και
1: πατάτα.
0: Και ο συνδυασμός.
1: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνουν τηγανιτές πατάτες.
0: Πώς τις κάνεις?
1: Στο φούρνο.
0: Πω.
1: Είναι ωραίες. Πολύ ωραίες.
0: Και να τις βίνεις και με μπύρα, ε.
1: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά πράγματα.
0: Καλά, γιατί η μπυρίτσα τι είναι?
1: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάδι.
0: Ναι.
1: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
0: Ναι.
1: Φουρνάκι.
0: Ναι.
1: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό πατάτες.
0: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα
1: είναι σαν
0: γίνεται
1: να είναι τηγανητή.
0: Λουκούμι.
1: Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
0: Ναι.
1: Δεν θα την καταλάβεις. Εκτός και να σου φτιάξει πεθερά μου.
0: Ναι, δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
1: Γίνεται τέλεια.
0: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
1: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
0: Το λίγο λαδάκι και θέλει και τη λαδόκολλα.
1: Ναι, η πεθερά μου,
0: ναι,
1: το παίζει γίνει.
0: Ναι, το, αλλά δεν είναι.
1: Πεθερούλα. Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
0: Λέγε εσύ τώρα τέτοια. Να σε περιλάβει μετά.
1: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
0: Όχι, θες να μου πεις. Να κάνε ρευτό γιατί.
1: Δεν βάζεις καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και θα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μία πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
0: Και αυτή πρέπει να μπει, ε.
1: Αυτή
0: η πατάτα ή η πεθερά σου.
1: Η πατάτα της πεθεράς.
0: Η πατάτα της πεθεράς.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι να σε περιμένεις σε καμία
0: γωνία. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Α, γι' αυτό τα χώνεις έτσι εύκολα.
0: Να πάω πεθερούλα, την έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Αντρούλης μου Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν.
1: Το ταψί.
0: Αχ, κανάκι. Αχ, καν.
1: Καν. Μην πείστε.
0: Όχι, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που ήταν ευρέφωση ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το είχαβε.
0: Πώς δεν το είχαβε και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψυξη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφυγες αγάπη μου, σου φτιάξα 5 φαγητά και ήταν τα σπρώγματα μας.
0: Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, λέει την απειλερωμένη τη φωλιά της.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα, 5 Οκτώβρη. Αυτή θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα, η πρώτη έτσι γεμάτη εβδομάδα του Οκτώβρη και ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να φάγατε λίγο παραπάνω, να κάνατε πράγματα τέλος πάντων που λαχταρούσατε μέσα στη εβδομάδα. Αν όχι, θα τα κάνουμε όλα την επόμενη. Λοιπόν, παλιόπαιδο θα γίνω, έτσι είπα κάπως να ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και ένα παλιό τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και αμέσως μετά θα βάλω δύο καινούργιες βόμβες που ξέρω ότι γουστάρετε. Φύγαμε.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Και τη συνέχεια την ξέρετε. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Και ξεκινάμε πολύ ωραία με Άννα Βύση. Όχι γιατί. Ένα τραγούδι που, αν προσέξεις λίγο τα λόγια, καμιά φορά μπορεί να σου φάνουν και λίγο χαζούλικα. Αλλά δείτε τι λέει η καλλιτέχνη και τι έγραψε ο στιχουργός. Εντάξει, εκεί που λέει γιατί μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, κλαίω. Μόνο η Άννα Βύση θα μπορούσε να πει αυτό το τραγούδι και να μην φανεί γελίο. Λοιπόν, το επόμενο θα το αφιερώσετε όπου γουστάρετε εσείς. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, η σκέψη μας τώρα από την Πέμπτη Παρασκευή στην Κρήτη, ιδιαίτερα, παιδιά, γιατί όλο το νησί αυτό το πανέμορφο δοκιμάστηκε πάρα πολύ από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Είχαμε νέες κακοκαιρίες και το Σάββατο, από ό,τι παρακολουθούσαμε, απανωτά 112 να παρότριναν τον κόσμο να μετακινηθεί σε ψηλότερα σημεία. Προβλήματα σε Ζωνιανά, Πέραμα, στο Φαράγγι της Αμαριάς, ορμητικά νερά. Δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και το φαινόμενο κάπως να εξομαλυνθεί και να μην υπάρχουν νέα προβλήματα. Είδα ότι έπεσε το νερό που θα έπεφτε για ένα μήνα μέσα σε ένα βράδυ. Απίστευτο. Και πώς να το, αυτό πώς να το προβλέψεις και πώς να το διαχειριστείς και πώς και πώς και πώς. Όλα βέβαια είναι θέματα υποδομών. Κουράγιο, υπομονή, αδέρφια. Θα περάσει γι' αυτό.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Θέλω να με κρατάς, η Ντέμι μας θύμισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο ξανακυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, πριν, δεν ξέρω, μπράτα και 1,5 χρόνο. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, πρόστιμο, το νέο του τραγούδι. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Και ακολουθεί η Ελένη Φουρέιρα, η Ρία Λινίδου και πολύ ωραία τραγούδια. Ελένη Καστάνη εξήγησε το λόγο που απέχει από την τηλεόραση. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Πλέον τα χρήματα είναι εφιαλτικά λίγα. Εφιαλτικά λίγα. Φαντάζομαι για αν τα συγκρίνεις, ειδικά με τις άλλες εποχές. Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση, λέει η Ελένη Καστάνη. Έδωσε συνέντευξη στο Καλύτερα Αργά, στην Αθήνα Έδαν Έγκα, λοιπόν, νομίζω την Παρασκευή. Θέλω πάρα πολύ να κάνω τηλεόραση. Θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Τελείωσα τη δραματική σχολή το 1985. Είμαι πάνω από 40 χρόνια ηθοποιός. Καριέρα δεν μου λείπει, την έχω κάνει, δόξα τω Θεώ. Μου λείπει όμως να κάνω κάτι που με ενδιαφέρει, με κεντρίζει. Αν ήταν κάτι πολύ ωραίο, θα έκανα τηλεόραση. Έπεσε στα χέρια μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Οπότε, εντάξει, καλό είναι να είμαστε και επιλεκτικοί, εφόσον μπορεί να κάνει θέατρο και να βιοπορίζεται και από αλλού. Εγώ με την πλευρά της είμαι.

0: Κάτι ξέρει.
1: Λοιπόν, εγώ εδώ θα πω ένα τέλος πάντων μπράβο τώρα στον Πρωθυπουργό. Δεν έχει να κάνει με πολιτική τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση που έκανε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν δεχόμαστε, λέει, διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία, ούτε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Φυσικά προς το Βρετανικό Μουσείο που έκανε, φαίνεται, τρελή γυριστή, ενώ εκεί που πέρσι φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για να επιστραφούν τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, ξαφνικά άρχισαν οι κουβέντες για δανεισμό κτλ. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο. Αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν άψυχα τεκμήρια του χθες. Όταν τα αποσπάς από το περιβάλλον που τα γέννησες, ακροτηριάζεις την ιστορία που τα γέννησε. Η πατρίδα μου, λέει, δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν ξένη κυριαρχία ή να δανειστεί. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Μακάρι, τι να πω, στη ζωή, σε αυτή που ζούμε τώρα και δεν έχουμε χαθεί, να ξαναδούμε τα κλεμμένα μάρμαρα να επιστρέφουν εκεί που ανήκουν. Μακάρι.

σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του και μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου. Όπου και να είσαι, ένα πολύ από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της, εκτός από τις μπαλάντες έτσι και τα πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια. Και αυτό είναι ένα πολύ δυναμικό, εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν, αφορμή πήρα από, βλέπω εδώ στο Τηλάεφ, είχε μια αποκλειστική επικοινωνία με την Ελληνίδα τραγουδίστρια που τρέλανε, λέει, το βουλγαρικό The Voice. Η Σοφία Γκλαβοπούλου, η οποία σπούδαζε στην Βουλγαρία και έμεινε εκεί, εμφανίστηκε στο Voice, πήγε να διαγωνιστεί με τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, με το «Έλα που φοβάμαι». Γύρισαν οι κριτές και η πορεία της συνεχίζεται βεβαίως, και μάλιστα ο ένας εκ των δύο, ίσως είδατε ένα στιγμιότυπο που ήταν πολύ trend έτσι, στο TikTok και στο Instagram, όπου τραγούδησαν μαζί ένα κομμάτι του Σώτη Βολάνη, ο Μέντι. Οπότε ίσως το είδατε. Την προηγούμενη στιγμή εγώ δεν είχα δει. Με το «Έλα που φοβάμαι», το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία φυσικά και στη Βουλγαρία, τόσο από τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου, όσο και από τη διασκευή που έχει γίνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Το έχει διασκευάσει μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Λοιπόν, μία ακόμα στιγμή που δεν περίμενε η Σοφία ήταν η αντίδραση και της Ντάρα, η οποία είναι η Κρητής. Με το που γυρνάει, λέει, μου λέει την εξής φράση: «Καλημέρα, τι κάνεις?» Σε πολύ καθαρά ελληνικά, εννοείται πως έπαθα σοκ. Οπότε γύρισε η Ντάρα, γύρισε ο Μέντι, τελικά πήγε στο Μέντι. Για να δούμε. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και να δούμε και άλλες τέτοιες στιγμές.
1: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Λοιπόν, πέρασε μια εβδομάδα, 9 μέρες πια από την μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύσσης στο ΆΚΑ και διαβάζω ακόμα τι έγινε, γιατί λέει δεν πήγε ο Καρβέλας, γιατί δεν εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας, πού ήτανε, τι συνέβη, θα ανέβει πάνω, δεν θα ανέβει, δεν πήγε. Λοιπόν, διάφορα δημοσιεύματα που προέκυψαν, τα σχολιάσαμε. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Και αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί δεν ήταν εκεί ο Νίκος Καρβέλας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι κατά τις τελευταίες πρόβες προέκυψε, λέει, διαφωνία ανάμεσα στον ίδιο και την Άννα Βύσση σχετικά με την καλλιτεχνική παρουσίαση του προγράμματος. Η τραγουδίστρια επέλεξε να ακολουθήσει τον αρχικό σχεδιασμό της παραγωγής, κάτι που φέρεται να ενόχλησε το συνθέτη. Αυτά υπόθηκαν σε εκπομπή στην τηλεόραση, δεν βλέπω πια, στον Αντένα, τέλος πάντων, έχουν υποθεί και εκεί, ό,τι να είναι. Μετά άρχισαν να λένε ότι κόστησε 10 εκατομμύρια και έβγαλαν 7, άρα μπήκανε μέσα. Ρε παιδιά, δεν μπορείτε να ξέρετε. Λέτε λίγο μπαρούφες, δεν μπορείτε να ξέρετε πόσο κόστησε. Αφήστε τα αυτά τώρα για εντυπώσεις μόνο και μόνο, για να σας δει ο κόσμος να λέμε ότι να είναι.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Σύστηκε το κατράκιο στην Νίκαια για τον Γιώργο Μαζονάκη στην συναυλία που έδωσε ο Γιώργος Σαμπάνης και πάρα πολύ κόσμο. Ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως καταλαβαίνετε, εκτός ότι έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια στο Γιώργο Μαζονάκη, ήθελε να πει και να αποτίσει και αυτό το δικό του φόρο τιμής στον καλλιτέχνη και να πει και κάποια τραγούδια. Το Κατράκιο, βέβαια, το οποίο είναι και στη Νίκαια, τη γενέτειρα και τη γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος που βρέθηκε εκεί ίσως ένιωθε κατά κάποιο τρόπο ότι πήγαινε και σε μια συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Απ' τη μία, λέει ο Σαμπάνης, σκεφτόμουν να μην μπω κανένα. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην μπω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί. Μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική στιγμή, φυσικά.

Ένα πολύ ωραίο άρθρο που διάβασα εδώ στο Εφημερίδα. Οι δισεκατομμυριούχοι, ακούστε κυρίες και κύριοι, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε μια κανονική οικογένεια. Οι αυστηροί κανόνες που βάζει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Μπιλ Γκέιτς και διάφοροι άλλοι στα παιδιά τα οποία πραγματικά μεγαλώνουν κανονικά. Τις δουλειές που κάνουν στο σπίτι, το χαρτζιλίκι που παίρνουν που είναι συγκεκριμένο και δεν είναι όσο θα πιστεύαν κάποιοι. Οικονομικές πτήσεις, απαγόρευση επώνυμων αγορών. Είναι οι κανόνες που εφαρμόζουν κάποιοι από τους super duper δισεκατομμυριούχους. Ένας από αυτούς είναι ο ιδρυτής της Meta, του Facebook κτλ. Μαρκ Ζάκερμπεργκ με τη σύζυγό του. Τους μαθαίνει να πληκτρολογούν, να γράφουν κώδικα ενώ τα παιδιά έχουν συγκεκριμένες ευθύνες μέσα στο σπίτι. Τα παίρνουν μαζί στο γραφείο, τους εξηγεί πώς πρέπει να είναι η ανατροφή τους, να μην παίρνουν τα παιδιά τα πάντα χωρίς όρια. Και να καταλαβαίνουν οι γονείς τι κάνουν και πώς συνεισφέρουν μέσα από την εργασία τους κτλ. Το ίδιο και ο Bill Gates, χαρτζιλίκι και όρια στις αγορές. Okay, μπορεί να είναι λίγο περισσότερο από των άλλων παιδιών. Όχι Gucci λέει, όχι ιδιωτικά jet. Ο δισεκατομμύριος John Caldwell, ο οποίος μεγάλωσε σχεδόν όπως χωρίς τίποτα. Και ενώ λέει τα παιδιά μου δεν θέλουν να στερούνται, ούτε θέλουν να μεγαλώσουν μέσα σε υπερβολική πολυτέλεια. Αυτή νομίζω είναι και η χρυσή τομή.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
3: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
2: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Δευτεριάτικο. Αυτό είναι το ένα χτύπημα. Έτσι, το άλλο χτύπημα είναι Οκτώβριος. Έχει προχωρήσει ο Οκτώβριος, παιδιά. Έτσι. Επιβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Έτσι, με άλλη διάθεση θα έλεγα. Φθινοπορεινή.
1: Φθινοπορεινή, ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
1: Σήμερα 5 Οκτώβρη γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Να δώσω εγώ τις ευχές μου σε μια φίλη καλή μου.
0: Να δώσεις.
1: Τη Χάρη.
0: Τι, σε ακούει?
1: Ακούει.
0: Ακούει, ακούει. Ακούει. Χάρης. Μάλιστα.
1: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παιδιά, έχει Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
0: Όλα μαζί. Βάλτε χύμω ρε τώρα να τελειώνουμε.
1: Έχει πολλές, πολλές.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ ως Δευτέρα και ως εκπομπή δηλαδή, έτσι έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε Δευτέρα. Έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και νέα από το διάστημα. Αρκετά νέα έρχονται. Τώρα τι θα διαλέξει η Εύη δεν ξέρω. Τι έχει βρει. Πιο ουσιώδες. Δεν ξέρω, πιο ενδιαφέρον θα έλεγα. Μείνετε εδώ. Αυτόν το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για τα ζώδια της εβδομάδας. Έχει συγκεντρωθεί τώρα η Εύη, έχει κλείσει τα μάτια. Έτσι, έχει μασίσει τα ανάλογα βότανα.
1: Προσπαθώ να κάνω μια αποσυμφόρηση.
0: Βεβαίως. Και είναι αυτή η κβατική αστρολογία που θα ακούσουμε τώρα. Δεν φταίει, αυτό το κολλάνε παντού αυτό. Το κβατική, ας το κολλήσουμε και εμείς, ρε παιδί μου.
1: You are γελίος.
0: Εδώ το κολλάνε οι γιατροί. Να μην το κολλήσουμε εμείς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σημαντικά.
0: Αυτή είναι η κβαντική αστρολογία, τα σημαντικά.
1: Σε 5 μερούλες, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε μια νέα σελήνη. Που η νέα σελήνη τι είναι? Ιδανική για νέα ξεκινήματα. Νέα σελήνη στο ζυγό λοιπόν θα έχουμε. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, δεν αποκλείεται με την ανάδρομη Αφροδίτη να έχετε επιστροφές, καταστροφές από το παρελθόν που κάπως έτσι σας ταρακουνούν. Εκεί κοντά στη νέα σελήνη μπορείτε να κάνετε πιο συνειδητές επιλογές στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Σταύρους, Ταυράκια. Και εσείς έτσι μπαίνετε σε συζητήσεις που αφορούν στο ερωτικό σας παρελθόν, ίσως να επανεξετάζετε κάποιες καταστάσεις, να ζυγίζετε αν ήσασταν εσείς άδικοι σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ εκεί προς το τέλος της εβδομάδας γίνεται ένα κάλεσμα προς τα εσάς να φροντίσετε περισσότερο την καθημερινότητά σας, τον εαυτό σας, τις ισορροπίες. Δίδυμοι, εσείς πρέπει και εσείς μάλλον να τσεκάρετε λίγο την καθημερινότητά σας και να δείτε αν μέσα σε αυτή την καθημερινότητα έχετε στιγμές που να σας δίνουν χαρά. Στιγμές που να μπορείτε να νιώθετε καλά και να νιώθετε ο εαυτός σας. Οπότε ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ενώ κοντά στην νέα σελήνη θα νιώσετε έτσι λίγο πιο ανάλαφρη, θα χαλαρώσετε για λίγο. Καρκίνη. Θα πρέπει κάπως να επανεξετάσετε λίγο τις προσωπικές, τις στενές προσωπικές σας σχέσεις και να δείτε ποιες από αυτές σας ικανοποιούν και ποιες είναι λίγο μετέωρες ή δίνετε εσείς περισσότερα από όσα λαμβάνετε. Κοντά στη νέα σελήνη, ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια απαιτούν την προσοχή σας. Λιονταράκια. Νοσταλγία έχετε εσείς για το παρελθόν και σε κάποιοι από εσάς επανεξετάζετε το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια παλαιότερη κατάσταση, ενώ κοντά στη νέα σελήνη θα έχετε έτσι κάποιες χρήσιμες επαφές που θα μπορέσουν να εξελίξουν τα επαγγελματικά σας. Παρθένη, μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε πόσα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας πρέπει να τα πείτε στους δικούς σας ανθρώπους και πόσα πρέπει να κρατήσετε για εσάς για να μην τους πληγώσετε. Κοντά στη νέα σελήνη θα υπάρχουν έτσι ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, πόσα προσφέρετε στην εργασία σας και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά αυτά που λαμβάνετε. Ζυγοί, επαναξιολογείτε πρόσωπα που υπάρχουν στο στενό σας περιβάλλον για να δείτε τελικά τι πρέπει να κρατήσετε κοντά σας, τι και ποιους πρέπει να κρατήσετε κοντά σας. Κοντά στη νέα σελήνη παίρνετε αποφάσεις σημαντικές που αφορούν για την καθημερινότητα και τη ζωή σας σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σκόρπιοι, δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες επανεμφανίσεις ατόμων από το παρελθόν στην καθημερινότητά σας που απαιτούν την προσοχή σας και βέβαια μπορεί εσείς να μην θέλετε να τη δώσετε. Από την άλλη πλευρά, εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας γιατί κάποιοι νέοι ορίζοντες μπορούν να ανοιχτούν αλλά θέλουν βοήθεια. Τοξότες. Και σε εσάς, έτσι, παιδιά, είπαμε, επιστροφές από το παρελθόν είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη πλέον. Ωστόσο, μπορεί αυτές τις επιστροφές να θέλετε να τις κρατήσετε καθαρά για εσάς, να μην θέλετε να μοιραστείτε περισσότερες πληροφορίες με τους φίλους σας. Και αυτό βέβαια θα τους κινήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αν κάτι πραγματικά πρέπει να το κρατήσετε κρυφό, βάλετε τα δυνατά σας γιατί θα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ, Κέρι, Έρχεστε πιο κοντά με πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας έχουν λείψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ η νέα σελήνη στο τέλος της εβδομάδας φέρνει νέα δεδομένα αλλά και ευκαιρίες για να εξελιχθείτε. Υδροχοάκια, υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να ασχοληθείτε με νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, νέα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Προσοχή στις διαφωνίες, γιατί μπορούν να πάρουν έτσι μια τροπή που δεν θα σας ευνοήσει καθόλου. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σίγουρα σας επηρεάζει και εσάς και ίσως να σας κάνει να επαναξιολογήσετε κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της εβδομάδας, η νέα σελήνη σας βοηθάει κάπως να εξετάσετε καλύτερα τα δεδομένα που αφορούν στα οικονομικά σας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις. Μετά τα ζώδια και τη μουσική, τι άλλο θέλεις?
1: Μια
0: ενημέρωση για την αγορά και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Μια ενημέρωση για την αγορά, έτσι, μα πώς τα λες έτσι.
0: Είδες, τι ωραία που είναι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Σημειώστε το και αυτό. Έτσι στα social media μας βρίσκεται με τα ονόματά μας, Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν σήμερα.

0: σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δευτεροημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, στη θέση μας. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 5 Οκτωβρίου.
0: Τόσο πολύ περιμένατε άλλωστε.
1: Μα βέβαια. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη και Ιωάννη Κετσέα. 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Οκτωβρίου.

0: Και ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα που δικαιώνομαι. Παγκοσμίως θα έλεγα.
1: Παγκοσμίως
0: θα έλεγα.
1: Ξέρεις,
0: αλλά εσύ δεν την έχεις δει ακόμα τη σειρά. Έτσι, πρέπει να τη βάλεις στο πρόγραμμα. Σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, να δωρήσεις τον εαυτό σου. Λίγο Breaking Bad θα σου λέω. Καταρχήν θα σε κάνει άλλον άνθρωπο στο τέλος.
1: Λοιπόν, αυτό φοβάμαι. Με τι θα είναι η ενασχόλησή μου μετά το Breaking Bad?
0: Αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό, θα σου έλεγα. Έτσι, λοιπόν, το Breaking Bad, η σειρά ας πούμε, που έχετε δει ίσως οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Και από πού κιόλας, έτσι?
1: Από τους New York Times.
0: Βεβαίως. Έχει έτσι μια σοβαρότητα αυτό, έτσι μια επισημότητα θα έλεγα.
1: Ούτε να ήταν δικιά του παραγωγή, παιδιά, το Breaking Bad. Πραγματικά τόση χαρά που την έχει.
0: Μα το έχω δει δύο φορές ολόκληρο και θα το δω και τρίτη. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Τώρα που έμαθες ότι είναι και η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα.
0: Εντάξει, χειμώνας έρχεται. Καταλαβες. Εντάξει, να μου πεις, υπάρχουν και άλλες σειρές. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη λίστα με τις 100 έτσι καλύτερες σειρές που ψηφίστηκαν. Στη δεύτερη θέση είναι το The Wire. Δεν το έχω δει. Έτσι, το Mad Men, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: στην τρίτη θέση.
1: Succession στη τέταρτη. Game of Thrones είναι στο νούμερο 6.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν το έχω δει ποτέ. Έχω δει μερικά επεισόδια, τίποτα. Το Peaky Blinders, το οποίο το έχει και η ERT. Στο Flix, στην 43η θέση. Ενώ το The Beer, το οποίο μου άρεσε
1: πάρα πολύ.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ
1: το Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν το έχω δει και μάλλον θα το δω τώρα στην ΕΡΤ, αν το προλάβω. Και το The Beer που μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει το Disney ας πούμε, του 2022, σε μια θέση νομίζω 74, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στη θέση 72 είναι το Squid Game.
0: Δεν ξέρω, φαντάσου τι είναι το Breaking Bad. Εν τω μεταξύ, τις προάλλες έλεγα και αυτή τη σκηνή που δείχνει μέσα στη σειρά του Breaking Bad, εκεί που το ζευγάρι ανοίγει ένα γκαράζ και είναι γεμάτο μετρητά, παιδιά, στίβες. Έτσι, και το βρήκα στο YouTube. Αυτή ακριβώς η σκηνή την έχουν απομονώσει και την έχουν στο YouTube. Απίστευτο. Αν δεν την έχετε δει τη σειρά, όπως εδώ η κυρία, έτσι, να τη δείτε αυτό το χειμώνα. Να τη δείτε, να τη βάλετε, και ας είναι παλιά.
1: Να διδαχτούμε.
0: Φοβερή.
1: Πώς θα γεμίσουμε τον καράζ μετρητά.
0: Δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι φοβερή σειρά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, όπου κάθε Δευτέρα, εκτός των άλλων, έχουμε και νέα από το διάστημα που έρχονται. Έτσι. Έχουν γίνει πολλά. Καταρχήν, εγώ έχω δει που έρχονται σήματα ραδιοφωνικά από το υπερπέραν.
1: Καλέ, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μας είπανε, παίζαν μουσική, είχαν, ξέρω και εγώ, εκπομπές ομιλίας. Έτσι.
1: Λόγου και τέχνης.
0: Λόγου και τέχνης, ναι. Τι παίζαν, παίζαν μουσική, τι μουσική ήταν αυτή. Καταλαβες. Έχω ερωτήματα με αυτά τα οποία γράφονται.
1: Παιδί μου, τα ξεκαθάρισαν οι ερευνητές όμως.
0: Και μετά τα κάλυψαν. Καταλάβες, τα μπάζουσαν που λέμε στη γλώσσα μας τη σημερινή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Έβιβαλή στο στούντιο και σήμερα εδώ. Κάνω το σταυρό μου. Γιατί τυχαίνουν διάφορα κατά καιρούς. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ που κάνει το σταυρό του. Γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Εγώ κάνω το σταυρό μου για την Εύη και
1: που κουβαλάει
0: εδώ
1: το σταυρό της.
0: Ναι, αλλά είναι εδώ όμως, καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω, αυτός ο ουρανός είπαμε μέχρι το 33 θα είναι πάνω από το κεφάλι
0: είναι
1: μου.
0: Είναι πόσα χρόνια, 7 χρόνια μετά.
1: Παναγία.
0: Έτσι, γιατί αυτά, επειδή τα λέμε σήμερα είναι και μέρα του ζωδίου, να πούμε, έτσι, ο ουρανός σου φέρνει απότομα πράγματα.
1: Μέχρι στιγμής δεν μου έχει φέρει ένα καλό απότομο πράγμα.
0: Για τους διδύμους που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω Αφροδίτη στους διδύμους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είναι το ερωτικό κομμάτι που θα είναι απότομα όλα?
1: Εμένα δεν μου έχει φέρει ένα πράγμα να πω καλό αυτός ο ουρανός μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρω, μου έχει φέρει και καλά και κακά και όλα μαζί.
1: Ένα καλό δεν μου έχει φέρει πάντως.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι όμως η ώρα για το διάστημα. Ναι, από το διάστημα έρχονται.
1: Ναι, από το διάστημα. Μίλησες προηγουμένως για τα ραδιοσήματα που λάβανε για πρώτη φορά αστρονόμοι.
0: Ραδιόφωνο είμαστε, γιατί θα διαφερθούμε.
1: Απευθείας από έναν εξωπλανήτη. Ωστόσο, πρωτού βιαστούμε να πούμε κάτι της για αυτό τον πλανήτη που είναι σε απόσταση 63,4 έτη φωτός από τη Γη.
0: Μόνο.
1: Οι ερευνητές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια εξωγήινου πολιτισμού να επικοινωνήσει με τη Γη. Όχι, παιδιά. Όχι, μας το ακύρωσαν και αυτό. Μας είπαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι προέρχεται από το σέλας που συμβαίνει στον εξωπλανήτη.
0: Ναι, γιατί όμως το γράψανε αυτό σαν νέο, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε, γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε σέλα σε ένα πλανήτη εκπέμπονται ραδιοκύματα. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να τα λάβουμε εμείς από ένα μακρινό, από έναν εξωπλανήτη. Τέλος πάντων, από το σέλα σε έναν εξωπλανήτη.
0: Μπορούμε εμείς να έχουμε σέλα σε άλλο πλανήτη?
1: Προφανώς γίνεται.
0: Σέλα.
1: Όχι σέλα. Το σέλας.
0: Έτσι κατάλαβα.
1: Το βόρειο σέλας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό που γίνεται το παράξενο.
0: Με
1: τα φώτα.
0: Στέλνουμε σέλα σε άλλο πλανήτη και μετά μας στέλνει σήματα ραδιοφωνικά. Πώς γίνεται αυτό? Ραδιοφωνικά κιόλας όμως. Γράψανε. Γιατί τα γράφουνε αφού δεν είναι τίποτα? Γιατί μας ξεσηκώνουνε τσάμπα? Λέω κι εγώ θα πιάσουμε και σταθμό.
1: Τι να σου πω,
0: από άλλο πλανήτη, να δούμε τι μουσική παίζουν εκεί, τι λένε.
1: Μήπως θες να ακούσεις τον καιρό?

0: Λοιπόν, μια έρευνα που έγινε, έτσι παγκοσμίως, δεν ξέρω γιατί, κάποιοι ρωτάνε και ζητάνε έρευνες που λένε να δούνε οι πολίτες σε κάθε χώρα πώς νομίζουν ότι θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη και αν θα χάσουν θέσεις που ήδη υπάρχουν κράτη όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία που έχει μετρήσει 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί κάνανε έρευνα για να ρωτήσουν παγκοσμίως τι γίνεται. Είμαστε στις πρώτες θέσεις που πιστεύουμε σαν πολίτες Έλληνες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Πρώτη χώρα είναι η Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε. Η Νότια Κορέα στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην τρίτη θέση. Και μετά είναι η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έτσι. Με 68% των κατοίκων να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει και δεν θα αυξήσει τη θέση εργασίας. Που είναι και το πιο λογικό έτσι όπως το βλέπουμε. Να αυξήσει κιόλας είναι λίγο δύσκολο.
1: Έως πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Γύρω στο 74% είναι το υψηλό της Αυστραλίας που πιστεύει το 74% του πληθυσμού. Αλλά τι να το κάνεις, δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα πραγματικότητας. Συμβαίνει ήδη αυτό. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει ήδη, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Άμα ξεκινήσουμε και μαθαίνουμε και το πώς το χρησιμοποιούμε, σύν το χρόνο που θα βελτιωθεί από μόνη της τεχνητή νοημοσύνη, λάφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Αυτό ξαναπέστη με τα κλάφτα χαράλαμπε.

0: Να, εδώ λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα γίνει σε εμάς εδώ τα επόμενα χρόνια. Έτσι με όλα αυτά που
1: κατά
0: διαβάζουμε
1: πόσο θα
0: εδώ.
1: Ακούτε εμάς.
0: Εμάς θα μας ακούτε. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημερό της Δευτέρας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, μας βρίσκεις με τα ονόματά μας, γράφοντάς τα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις.

Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

0: συμπτώσεων, συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης. 5 Οκτώβρη. Έτσι. Έχουμε αλλαγή ώρας στο τέλος του Οκτώβρη. Έχουμε 28 Οκτωβρίου επίσης. Και τι δεν έχει αυτός ο Οκτώβρης. Να μην σου πω ότι θα δεις και χριστουγεννιάτικα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα, συνέχεια όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Νέα από το διάστημα λοιπόν, καθώς νέες μελέτες δείχνουν τον Εγκέλαδο ως τον πιο φιλόξενο για τη ζωή κόσμο μετά τη Γη. Νέα σημαντικά ευρήματα δείχνουν υπόγειο ωκεανό σε αυτόν τον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο υπόγειος ωκεανός εκτοξεύει πίδακες νερού και ύλης στο διάστημα. Έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον λοιπόν των επιστημόνων. Και αυτό που πιστεύουν πλέον είναι ότι ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα ευνοϊκά στοιχεία για μια αποικία.
0: Σε βλέπω πολύ προβληματισμένη όμως. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τον Άρη το μελετάμε τόσο καιρό. Είδαμε τώρα ότι ο Εγκέλαδος πάει και πετάει πίδακες νερού.
0: Ναι, και είναι καλό αυτό. Τι νομίζεις, ότι είναι κάτι σαν συντριβανάκι που το κοιτάς?
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
0: γιατί στον Άρη θα περάσουν καλά όσοι πάνε εκεί.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι εκεί είναι ξεραίλα.
0: Ναι, και είναι ωραίο. Δεν είναι καλύτερο που είμαστε στη γη, ρε παιδιά? Γιατί δεν φτιάχνουμε τη γη να ζήσουμε καλύτερα? Είναι τεράστιος πλανήτης για μας ακόμα, παρόλο που γίναμε 8 δισεκατομμύρια για κάτι. Γιατί να πάμε αλλού, στην ξεραίλα? Δηλαδή, μελλοντικά, μετά από χιλιάδες χρόνια, φαντάζομαι μια συνομιλία που θα λέει: άσε, έχω σκάσει, έχουμε ξεραθεί τελείως εδώ πέρα στον Άρη τον τελευταίο καιρό. Και να λέει όλος από τον Εγκέλαδο: έχω παπαριάσει, φίλε. Όλο νερά ρίχνει τον τελευταίο καιρό.
1: Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια μετά, ξέρω.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θα λέει και από τη γη ο άλλος. Θα λέει: παιδιά, εγώ είμαι με το κοκτέιλ στην Αιώρα, στη Χαβάη. Κατάλαβες με τα σημερινά.
1: Και μόλις έκανε έκρηξη το ηφαίστειο.
0: Εντάξει, και αυτό, αλλά είναι φυσιολογικό, εντάξει.

0: Τόσες μέρες δεν έχω γκρινιάξει, δεν το έχετε εκτιμήσει.
1: Δεόντως,
0: οπότε ήρθε η ώρα σήμερα να γκρινιάξω λίγο. Έτσι, αλλά θα πονέσεις κι εσύ. Τώρα, αν δεν γκρινιάξεις, κακό του κεφαλιού σου. Όποιος δεν ζητάει, δεν παίρνει. Καταλαβες. Το μωρό για να το ταΐσεις πρέπει να κλάψει, λέει. Έτσι, λέει μια θεωρία, ρε παιδί μου.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά okay.
0: Έτσι, λοιπόν. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες που κατέβηκαν στο δρόμο στη Μαδρίτη χιλιάδες κόσμος, έτσι, και εκεί, έτσι, για να μην λέτε δηλαδή ότι εδώ συμβαίνουν αυτά μόνο, εδώ αυτό που δεν συμβαίνει είναι να κατεβαίνει εκατομμύρια κόσμος για τα σπίτια. Κατεβαίνουνε άμα μια ομάδα δεν τη χρηματοδοτήσεις ή αν δεν τη φτιάξει το γήπεδο, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο, αλλά δεν κατεβαίνουν για τα καθημερινά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, έτσι είδαμε που κατέβηκαν για τα ενίκια, για τις εξώσεις, αυτό που έγινε με την 87χρονη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: που νίκιαζε για πολλά χρόνια ένα σπίτι, το οποίο το πλήρωνε μέχρι πρότινος γύρω στα 600 ευρώ ήταν το ενίκιο, και ξαφνικά της είπε 1600, ότι είναι το ενίκιο από τον άλλο μήνα, ξέρω κι εγώ. Έτσι, και την έδιωξε ο άλλος. Είναι δηλαδή, μην το κοιτάτε λίγο έτσι επιδερμικά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα κάνουμε αυτά. Έτσι, okay. δεν το, εκτός και αν είναι εταιρεία, και δεν το έχω διαβάσει αυτό. Όπως είναι εταιρεία στη Γερμανία που είναι οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Να μου πεις, έχει πάρει αξία το σπίτι. Πρέπει ο άλλος να ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για χώρες που παίρνουν περισσότερα λεφτά από εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αλλά υποφέρει.
1: Τρομάζω με το τι θα γίνει.
0: Υποφέρει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μην βλέπετε που ξέρω κι εγώ στο Λονδίνο δεν είδατε ακόμα κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουν δείξει, ή να οι άνθρωποι να βράζει η κοινωνία και να μην έχει γίνει ακόμα κάποια μάζοξη. Όπως και εδώ βράζει, ας πούμε, για τα ενίκια και για τα κόστη. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Δεν βλέπω να γίνεται δηλαδή. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει όλο αυτό. Ναι, γιατί είπαμε και τις προάλλες που το συζητούσαμε ότι άμα βάλεις πλαφόν στην τιμή, θα μπαίνει το πλαφόν στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μπαίνει σε μαύρο στην τσέπη του λινού. Είναι κάτι που το κάνανε οι Γερμανοί, δηλαδή δώσανε το τόνο.
1: Εξαιρετικά νομίζω.
0: Φανταστικά, εκτός και αν το αγοράζει, λέει, η κυβέρνηση. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Έτσι ξαφνικά λες, μένω σε σπίτι το οποίο είναι η ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Έτσι.
1: Τέλεια.
0: Κάτι σαν Ρωσία, ξέρω. Παλιά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αύριο όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εμείς τώρα απλά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι απλά.
1: Ε, όχι και απλά.
0: Έτσι απλά, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά και ανεπανάληπτα. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτσια Οροπού. Τηλέφωνο 2250-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Plus Radio Show. Ένα, δύο ώρα. Ξεκινάει! Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είναι η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας.
1: Δεν χρειάζεται να με δείχνεις όταν μιλάς.
2: Μέλανε, το ξέρεις ότι κάθε στιγμή ξεκινάει ένα δίωρο.
0: Δεν
3: από οτιδήποτε.
0: Όχι. Ναι, αλλά τώρα είναι το καλύτερο δίωρο. Γιατί?
2: Γιατί έχουμε μαζί μας τον έναν μοναδικό, ανυπέρβλητο, ανεπανάληπτο, τόλη της καρδιάς μας, Αγγελακόπουλο.
0: Ναι, έχουμε τον ασπρομάλι της καρδιάς μας.
2: Με κοίταξες τώρα και το πρώτο πράγμα που σου βγήκε είναι ασπρομάλι. Αντί να πεις αυτά τα μπυρμπυλωτά μάτια, αντί να πεις αυτό το ανάστημα.
0: Αυτά τα μπυρμπυλωτά μάτια της καρδιάς μας, τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Κυρίες και κύριοι.
2: Ένα κύριο πρότυμα για μένα.
1: Κυρίες και κύριοι, και αυτοί οι οποίοι ακούτε αυτό το παραλήρημα που έχει ξεκινήσει για την καινούργια εκπομπή είναι η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Η μοναδική και θαυματουργή Μέλανη Μιλένοβα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γι' αυτά σας αγαπά.
2: Και πίσω.
1: Και κάπου εκεί στην άκρη.
2: Πίσω στην άκρη των FM. Είναι ο ένας και μοναδικός Βασίλη.
0: Ο ήσυχος. Ο ήρεμος, η ήρεμη δύναμη της καρδιάς μας.
2: Τα επίθετα με «Η».
1: Ο ήρωας.
2: Βασίλης Incognito.
1: Ναι. Θα χειροκροτήσουμε για τον Βασίλη.
2: Ένα
1: χειροκρότημα. Περίμενε, δεν το είπαμε. Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Βασίλη, γιατί χειροκροτάς τον εαυτό σου?
2: Βασίλη, γιατί έχεις τον δάχτυλά σου πάνω στο κουμπάκι και δεν αυτοχειροκροτείς?
0: Έτσι πρέπει.
2: Για ένα-δύο ώρο θα είμαστε μαζί σας, θα σας κρατήσουμε παρέα με τον Βασίλη που σπρώχνει τον αέρα μπροστά του, με νοστικό κύμα με φέρνει μπροστά στο μικρόφωνο.
1: Με την καλύτερη μουσική και βέβαια την καλύτερη παρέα.
2: Γιατί με λένε, λες?
0: Ωραία!

0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Ποιοι γιορτάζουν, Μέλανη?
0: Θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά. Καταρχάς σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, γιατί έχουμε πει ότι σαν εκπομπή εμείς θα λέμε χρόνια πολλά σε όλους. Σωστά.
2: Θα λέμε κάθε μέρα χρόνια πολλά, γιατί είναι μια υπέροχη ευχή.
0: Είναι πιο όμορφη ευχή. Χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα. Και θέλουμε να πούμε.
2: Λεφτά. και λεφτά.
0: Και θέλουμε να πούμε exclusive χρόνια πολλά στη Χαριτίνη, στη Χαριτίνα, Χαριτίνα, χαρά, μεθοδία. Και Ερμογέννης. Έχετε κανέναν φίλο Ερμογέννη?
1: Όχι. Το δύο... Ένα Διογέννη ξέρω εγώ.
2: Εγώ δεν ξέρω κανέναν με γέννη.
1: Έχω κατεβάσει μια τέλεια εφαρμογή στο κινητό. Όταν λέω τέλεια, τέλεια, γιατί βάζεις την ημερομηνία που θέλεις και έχει γεγονότα, δηλαδή σαν σήμερα. Έχει γεννήσεις, ποιοι γεννήθηκαν δηλαδή σαν σήμερα. Έχει βέβαια και θάνατοι, ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
2: Έχει μια τέτοια εφαρμογή, το Google, που λέγεται σαν σήμερα.
1: Ναι, δεν το λέω. Εντάξει, εγώ σου είπα κατέβασα μια εφαρμογή και λέει και αργίες και εορτές. Οπότε η εφαρμογή που έχω εγώ συμφωνεί με όλα αυτά που είπες. Και σήμερα λέω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
2: Χρόνια μας πολλά.
0: Και σε εμά, σωστά.
1: Εμείς γιατί?
0: Δεν είμαστε εκπαιδευτικοί χορού.
1: Είστε.
2: Χρόνια πολλά στη Μέλανη.
0: Χρόνια πολλά στη Στάθη.
2: Χρόνια πολλά σε εμάς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
2: Και στον Τόλι.
0: Γιατί?
2: Εκπαιδεύει ένα καινούριο άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Είσαι πολύ καλά.

0: Θέλω να συζητήσουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι που εμένα μου αρέσει βέβαια, ο Στάθης θα με βρήσει. Αλλά εμένα μου αρέσει που αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα.
2: Όχι!
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει, Μελανή?
0: Ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
2: Μελανή, δεν φτάνει που μου κάρφωσες το μαχαίρι στην καρδιά μου, το έστριψες κιόλας.
0: Συγγνώμη, δεν σας αρέσει αυτή η εποχή?
1: Εγώ σου έχω πει ότι
0: έτσι,
1: με εκφράζει
0: κρύο,
1: περισσότερο αυτή η
0: βροχή,
1: εποχή.
2: Δεν
0: νύχτα
2: μου αρέσει καθόλου, μισό το χειμώνα. Δεν θέλω. Είμαι γεννημένος για καλοκαίρι. Αυτό το κορμί είναι φτιαγμένο
0: είναι
2: για να λιάζεται.
1: Το δικό μου κορμί είναι φτιαγμένο για να κρύβεται. Προτιμώ χειμώνα.
2: Μάλλον χάλασε την κατασκευή, γιατί δεν γίνεται να κρυφτεί.
0: Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά θέλουμε να μας στείλετε κι εσείς και να μας πείτε τι σας αρέσει πιο πολύ, χειμώνας ή καλοκαίρι. Και πού θα μας το στείλετε?
2: Άνοιξε φθινόπωρο, άσπρο ή μαύρο, όνειρα κάνω.
1: Θέλετε να βγάλουμε ένα αυτό, να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Να ψηφίσει ο κόσμος. Ένα poll, σωστά.
1: Ναι, να φτιάξουμε ένα poll, να μας πει ο κόσμος τι προτιμάει περισσότερο από τις τέσσερις εποχές, οι οποίες έχουν γίνει δύο, αλλά δεν πειράζει, να γράψουμε και τις τέσσερις.
3: Τις εποχές δικές μας του
1: Ιβάλντι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Το Facebook, τη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και το Instagram Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Γιατί μου κουνάς το στυλό κάθε φορά που μιλάς?
0: Έτσι, μ' αρέσει.
2: Σου μιλάει επιθετικά.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήριο κοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες.

0: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
0: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.

0: Μετά τα social media από τη Μέλανη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Γιατί έχω κάποια πολύ...
1: Τι θέλεις, το λέει να τους πεις χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω χρόνια πολλά στην ηθοποιάρα. Στην ηθοποιάρα όμως, τον Guy Pearce. Απίστευτος ηθοποιός, γεννηθεί στο 1967. Το 69 ο δικός μας ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Χρόνια πολλά στον Κότσιρα.
0: Χρόνια πολλά στον Κότσιρα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Το 1975 η Kate Winslet.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Η Kate Winslet. Έχει μπερδευτεί λίγο. Ναι, ούτε η Kate Winslet.
1: Η Kate Winslet λέει το σπασμένο καράβι. Ποιος λέει το σπασμένο καράβι?
0: Μπάσης.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με τον Κότσιρα.
0: Ναι, μωρέ, οι ίδιοι.
1: Πες ένα τραγούδι του Κότσιρα.
0: Τι, τραγούδι του Κότσιρα?
2: Το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Τραγούδισε το.
0: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
1: Να μη δώσεις το κορμί,
0: να μη σώσεις
1: γέλικο.
2: Για πες και πες, ποιος άλλος γεννήθηκε σήμερα?
0: Και φυσικά γεννήθηκε...
1: Ο Πέτρος, και θα λέω χρόνια πολλά.
0: Το 2006 ο Ζακόμπ Τραμπλέ, Καναδός ηθοποιός.
2: Χρόνια πολλά αν μας ακούει ο Ζακόμπ Τραμπλέ. Το ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Α, και γεννήθηκε και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ. Είναι ο ηθοποιός αυτός ο οποίος έκανε το ρόλο, νομίζω, του Ζούκεμπεργκ στην ταινία.
1: Αυτό που θα έλεγε.
2: Ζούκεμπεργκ, Άιζενμπεργκ, τι γίνεται.
1: Όπως θα έλεγε ότι είναι ο ήρωας από το Breaking Bad.
0: Δεν το.
1: Άιζενμπεργκ.
0: Άισμπεργκ, ναι. Αυτό λέγεται.
1: Πολλά στα μαρούλια.
0: Αυτό λέγεται Άιζενμπεργκ. Ναι.

0: Ήρθε η ώρα να σας δώσω τα φώτα μου.
1: Ηλεκτρολόγος.
0: Πριν σας δώσω τα φώτα μου, δώστε μου την προσοχή σας και οι δύο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν μου τη δίνετε. Μέλα, δώσ' μου τα μάτια σου.
2: Έτσι. Είναι όλα δικά σου.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τρεις τροφές.
1: Τροφές.
0: Όχι τροφές. Φαντάστηκα. Τρεις τροφές που σε ηρεμούν και σε χαλαρώνουν.
2: Το σουβλάκι θα πει ο Τόλης.
0: Το σουβλάκι ήταν τρεις τροφές. Έχει μέσα 2.000 πράγματα.
1: Α, εσύ λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σας βοηθήσουμε. Το ένα είναι η βρώμη. Η βρώμη γενικά βοηθάει να ηρεμήσεις. Ναι, ναι.
3: Σημαίνει ότι κάνω δίαιτα.
0: Λοιπόν, Βασίλη, καταρχήν δεν σου είπα να μου δώσει την προσοχή σου. Οπότε μπορεί να αρχίσει εκεί να παίζει με τα κουμπάκια σου. Στου υπόλοιπου. Σταμάτα να μου μιλά.
2: Α, το γιαούρτι.
0: Αχ, όχι.
1: Το μέλι.
0: Αχ, πάρα πολύ κοντέ. Όχι. Λοιπόν, καμία σχέση. Το επόμενο.
2: Η μελάδα.
0: Μπράβο, Μέλανη. Η φάβα.
1: Εντάξει, είναι μαρμελάδα από...
0: Γι' αυτό είπα, τα ρεβίθια είναι. Απλά στα έκανα φάβα.
3: Η φάβα είναι από άλλο πράγμα.
0: Θα σταματήσει να πετάγεις ρεφότη, είναι παντογνώστης από την κονσόλα. Εγώ κάνω φάβα με ρεβίθια. Τι σε νοιάζει εσένα, πώς κάνεις μαρμελάδια...
2: Μαρμελάδια.
0: Πώς κάνεις μαρμελάδα από κοτόπουλο.
2: Τι κάνεις.
0: Μαρμελάδα κοτόπουλο δεν έχεις φάει.
2: Θα μας πεις τη συνταγή.
0: Σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, δεύτερο είναι τα ρεβίθια.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο που το πιο εύκολο. Mm-hmm. Πείτε.
2: Πίτα.
0: Πείτε, πίτα.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Μπράβο, Τόλι, ο Σολωμός. Είναι σαν τις εκπομπές που το έχουν βρει. Μπράβο, Τόλι, ο Σολωμός.
1: Ο Σολωμός
0: είναι... Ο Σολωμός, παιδιά, βοηθάει στην ηρεμία του, του νου.
1: Α, ναι.
2: Τι Σολωμός.
0: Καπνιστός.
1: Με το που δεις που σου κάνει, πέφτεις τάβλα στο κρεβάτι.
0: Σολωμός ζωντανός, άμα το δεις να κολυμπάει ρεμίς. Όχι, άμα τρως Σολωμό, Μέλανη.

0: Η ενυδάτωση έχει και την παιχνιδιάρικη πλευρά.
1: Απλά πίνεις νερό, μα.
2: Μέλανι, δεν ξέρουμε καν τι λες.
0: Λοιπόν, είναι το νέο trend.
3: Εκεί το πας. Α, μάλιστα.
2: Τα trend πηγαίνω.
0: Τα trend πηγαίνω. Και τι κάνει ο κόσμος, παιδιά? Παίρνουν νερό κανονικό ή ανθρακούχο. Κόβουν φρούτα για αντιοξείδωση, αν το λέω σωστά. Και βάζουν μέσα, ας πούμε, συνήθως βάζουν ή blueberries, raspberries, γενικά μούρα. Πάρα πολύ βάζουν lime, μπορείς να βάλεις ταφύλι, μπορείς να βάλεις καρπούζι, ό,τι φρούτα έχεις στο ψυγείο, τα βάζεις στο νερό σου και το βάζεις το νερό σε ουσιαστικά ένα μπουκαλάκι στο ψυγείο για 2 ώρες. Το νερό παίρνει τη μυρωδιά και τη γεύση όλων αυτών των φρούτων και τι κάνεις?
1: Πίνεις μυρωδά το νερό.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος λέει ότι ξεχνάει πλέον να πίνει νερό, γιατί δεν έχει γεύση το νερό, οπότε το ξεχνάει. Και εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και γευστικό νερό.
2: Είναι η πιο αηδία που έχω ακούσει στη ζωή μου.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα σου πω, εγώ το ήξερα αυτό, ότι απλά μπορείς να βάλεις μέσα στο νερό κάποιες φέτες λεμόνι και να πιείς το πρωί για να ξυπνήσει ο οργανισμός και την...
0: Σωστό.
1: Για να καθαρίσει και ο οργανισμός και τα λοιπά. Το ότι φτάσαμε πλέον να μιλάμε πέτα μέσα στο νερό καρπούσι.
0: Κοίτα, πάρα
1: μούρα.
0: Πολύ βάζουμε.
2: Είναι αηδία.
0: Δοκιμάστε το. Κόψτε αγκουράκι. Να με βρίζετε τώρα.
1: Ντομάτα. Μια φέτα. Πέτα τα άλλα μες στο νερό.
2: Πέτα το νερό.
0: Αγκουράκι.
2: Και φάτα.
0: Δυόσμο, λάιμ. Βάζετε μέσα σε ένα μπουκαλάκι νερό, το αφήνετε στο ψυγείο. Κάντε άλλο ένα
2: Κάπαρι.
0: Αγκουράκι, δυόσμο, λάιμ. Ή αλλιώς μπορείτε να βάλετε grapefruit.
2: Ναι. Grapefruit. Πάει το βρούμε το grapefruit.
0: Στο σούπερ μάρκετ. Με πορτοκάλι και λίγο μήλο.
2: Όταν λες λίγο μήλο, τι εννοείς?
0: Δεν θα βάλεις, θα βάλεις μια φέτα μήλο μέσα.
2: Α, και... να βάλω και φέτα.
0: Δοκιμάστε το και λέτε να μου πείτε.
2: Μέλανι, αν θες να πίνεις νερό, δοκίμασε να κάνεις γυμναστική. Μετά διψάς.

0: Καρατινέικο, όπως βλέπετε, συνεχίζετε. Ανδρέας Καρατίνης.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Λοιπόν, Μέλανη, οι συμβουλές που δίνεις στον κόσμο αφενός δεν είναι αρκετές.
1: Και αφετέρου είναι δύσκολες.
0: Και αφετέρου είναι πολύ δύσκολες.
2: Είναι δύσκολο δηλαδή, να βάλεις άμα... 5 φρούτα στο νερό σου.
0: Μέλανη, άμα είναι να δώσεις 50 ευρώ για φρούτα.
1: Εγώ
0: για
1: δεν
0: να
1: ρίχνω
0: στο νερό.
1: Ούτε κρασί στο νερό μου δεν ρίχνω.
0: Εγώ, φίλες και φίλοι, σας έχω μια πιο οικονομική λύση για το θέμα της αντιμετώπισης του, σε περίπτωση που δεν πίνετε νερό. Και ποια είναι αυτή? Πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ και παίρνετε την πιο παλιά ρέγγα που θα βρείτε. Την πετάτε στη φωτιά, την τρώτε και αμέσως μετά θα πιείτε τουλάχιστον 3 λίτρα νερό.
1: Όχι, όχι, την έχεις στο ψυγείο σε κομματάκια. Τρως ένα κομματάκι το πρωί και έχεις πει 12,5 λίτρα νερό μέχρι το μεσημέρι.
0: Τα έχεις κάνει κυβάκια. Έξερες, θα τα δώσω σαν καραμελάκια, μικρά ξέρω.
2: Θα βάζεις μέσα στο νερό.
1: Και μέσα στο νερό τη ρέγγα. Και πίνεις νερό με γεύση ρέγγα για να διψάσεις και να πιεις νερό με γεύση νερό.
2: Και μετά για επιδόρπιο νερό με φρούτα.
1: Θα πεθάνουμε από το νερό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Έλα, Νί.
1: Έλα, Στάφη.
0: Μετά την άχρηστη πληροφορία που μας έδωσες με τα γευστικά νερά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάμε σε κάτι χρήσιμο από εσένα.
1: Ναι.
0: Μας είχες τάξει.
1: Όχι.
0: Μας είχες τάξει. Βασικά μάτια έχουμε και βλέπουμε εμείς που είμαστε εδώ.
2: Ναι.
0: Έχεις φέρει ένα βιβλιαράκι μαζί σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω το βιβλιαράκι, τι λέει απ' έξω. Το κρατάω με το δεξί μου χέρι, το πάω σε μία απόσταση ώστε να μπορώ να δω.
1: Γιατί έχει και πρεσβειοποιείο, ας πούμε.
0: Κράτα το όλοι, σε παρακαλώ, το βιβλιαράκι. Εκεί.
3: Εδώ είναι καλά. Εδώ.
0: Λέει 365 τρόποι να μιλήσουμε για αγάπη.
2: Δεν είναι απλά 365 τρόποι να μιλήσουμε για αγάπη. Αλλά.
0: Κατάφερε να κάνει σαρδάμ σε αριθμό.
2: Ναι. Αλλά συνεχίζει από κάτω. Και να είμαστε ευτυχισμένοι όλο το χρόνο.
1: Έτσι. Αυτό το βιβλιαράκι έχει μέσα φιλοσοφίες ζωής.
2: Ναι.
1: Και τώρα θα σας διαβάσω μία που θέλω να τη σχολιάσουμε. Στόλισε με έρωτα ένα
2: ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Μη μου τα γιώνετε όλα.
0: Στόλισε με έρωτα. Βάλε μου δύο έρωτες στα μαλλιά.
1: Στόλισε με έρωτα ένα πιάτο φαγητού και θα ευχαριστηθείς. Όχι, συγγνώμη. Και θα. Και θα ευχαριστήσεις κάθε ουρανίσκο.
2: Εντάξει.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική. Και θα μου το σχολιάσετε μετά.
2: Εντάξει.
4: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

0: Και για όλους τους ακροατές που ήρθαν τώρα στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν πού έχουμε φτάσει, εδώ πέρα έχω πει στους φίλους μου, στον Στάθη και στον Τόλι, μια πάρα πολύ όμορφη φιλοσοφία και στον Βασίλη. Δεν τον ξεχνάω, τον Βασίλη.
1: Μπράβο, ναι, περίμενα.
0: Θα σας την θυμίσω. Στόλισε με έρωτα ένα πιάτο φαγητού και θα ευχαριστήσεις κάθε ουρανίσκο. Και θέλω να μου το σχολιάσετε.
2: Λοιπόν,
0: φίλοι μου.
2: Σχόλιο νούμερο 1. Ναι. Άμα στολίσω με έρωτα ένα πιάτο, δεν πρόκειται να ευχαριστήσει ξένο ουρανίσκο. Είναι για να έρθει σε εμένα.
0: Ναι. Μας έκαψε.
1: Ναι, okay.
0: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
2: Έχω μπροστά μου ένα υπέροχο πιάτο που έχει μέσα ένα πιτόγυρο. Πάντα έχω ένα πιάτο γιατί γίνομαι χάλια.
1: Ναι.
2: Έχει μέσα ένα πιτόγυρο και λέω, αχ, πόσο όμορφο είσαι. Θέλω να σε φάω, να σε βγάλω και να σε ξαναφάω. Είσαι τόσο ωραίο. Και θα το δώσω σε άλλον.
1: Εγώ, όχι, θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι η φιλοσοφία του βιβλίου της Μέλανης αναφέρεται στο γεγονός του να προετοιμάσει ένα πιάτο για να το σερβίρει σε κάποιον άλλο.
0: Έτσι, κατάλαβες. Μπράβο.
1: Είναι αυτό που λένε ότι αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν βγάζεις καλό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: άρα,
0: άμα
1: θες να φτιάξεις ένα τραπέζι, για παράδειγμα, στο αγαπημένο σου πρόσωπο, και λες σήμερα, αγάπη μου, θα σου φτιάξω μια καταπληκτική φάβα.
2: Δεν έχει και τόση αγάπη μέσα.
1: Για να γιορτάσω με τα 30 χρόνια που μου έχεις φάει την ψυχή.
0: Δεν θα είναι ωραίο το πιάτο.
2: Με ένα βρακί σε πήρα από τη μάνα σου. Μου έχεις κάνει τη ζωή φάβα. Δεν μου λες, Μέλανη, για να μας είπες αυτή τη φιλοσοφία όμως, σίγουρα το αγόρι σου σου έφτιαξε κάποιο φαγητό.
0: Μου έφτιαξε κάποιο φαγητό, η αλήθεια.
2: Και
0: είναι.
2: Στο στόλισε με αγάπη και στο κοπάνισε στην πουρή. Σαν αυτές τον μπάτσελορ με την τούρτα. Ωραία, θέλουμε να μας πεις το φαγητό.
0: Α, ήταν μακαρόνια.
1: Σκέτα.
2: Πως η αγάπη χωράει μέσα σε ένα μακαρόνι.
0: Όχι, όχι, ήταν μακαρόνια καρμπονάρα με κοτόπουλο, με μανιτάρια, με μπέικον.
1: Άρα δεν ήταν καρμπονάρα.
0: Εντάξει, ήταν μια παραλλαγή καρμπονάρα.
1: Ήταν πόλο. Ήταν πόλο, ήταν πόλο.
2: Εγώ, ας πούμε, που είδα τώρα πετρετζίκι και έφτιαξα μια καρμπονάρα για εμένα το Σαββατοκύριακο.
1: Και το στόλισες με αγάπη.
2: Και το στόλισα με αγάπη, έβαλα τα μακαρόνια, βράσανε. Μόλις τα έβγαλα και καίγανε, είχα χτυπήσει δύο πορτοκαλιά από τα αυγά. Δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Κρόμπος!
2: Εμείς πορτοκαλιά τα λέμε. Έβαλα δύο πορτοκαλιά και τέσσερα άσπρα μέσα. Τα χτύπησα, τα έβαλα στην καυτή μακαρονάδα, την ανακάτεψα, έβαλα και μπέικον που το είχα.
1: Τι, ομελέτα μακαρόνια έφτιαξες.
2: Έτσι γίνεται η σωστή καρμπονάρα, βρε, άσχετε.
1: Α, οκ, ναι.
2: Πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει το ψήσιμο του αυγού εξαιτίας του καυτού μακαρονιού.
0: Πόσα ξέρεις!
2: Τέσσερα!

0: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
1: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
0: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

αζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Σας έχω 4 λόγους που πρέπει να αρχίσετε να περπατάτε ξυπόλυτοι στο σπίτι.
1: Α, εγώ!
2: Πάντα. Σε παρακαλώ.
3: Εντάξει, ο Στάθης περπατάει ξυπόλυτος και
0: καλά,
3: εδώ.
0: Ναι, ο Στάθης και εδώ απ' έξω να έρθει.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ να περπατάω ξυπόλυτος.
0: Και καλά κάνεις, γιατί είναι πολύ υγιεινό βασικά το να περπατάω ξυπόλυτος.
2: Ξέρω, δικαίωσέ με.
3: Γιατί νιώθεις τη γη και παίρνεις την καλή ενέργεια της γης.
0: Ο ένας ο λόγος είναι αυτός. Ναι.
3: Δεν βλέπεις πόσο καλή
0: αλλά
3: είναι,
0: εγώ σου μιλάω εδώ τώρα για να περπατάς ξυπόλυτος στο σπίτι.
3: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι ότι περπατάς στον δρόμο. Ο ένας ο λόγος είναι το ότι ανανεώνεις το δέρμα.
2: Χα.
3: Απολέψη δηλαδή κάνεις.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Yeah, γιατί προφανώς επειδή περπατάς πολύ στο σπίτι, κάθε λίγο πας και τα πλένεις. Οπότε αλλάζεις δέρμα.
2: Αχ, αυτό δεν κάνω, γι' αυτό μου φανάζει.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό είσαι αυτό το παχύ στρώμα από κάτω.
3: Αυτό γιατί δεν έπρεπε εμείς να το ξέρουμε.
2: Εγώ πατούσα μισελέν.
0: Επίσης λέει είναι κατά των αρνητικών συναισθημάτων.
2: Μέλανη. Γιατί Μέλανη, δεν περπατάς ξυπόλυτη.
0: Το να είσαι ξυπόλυτος μειώνει το άγχος και δημιουργεί όμορφα συναισθήματα.
2: Πες και άλλα τόλια για μένα.
0: Για να στολίζεις με αγάπη ένα πιάτο.
2: Πες και άλλα τόλια.
0: Έτσι.
2: Είδες, η Μέλανη που δεν περπατάς ξυπόλυτη με έκραξε κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω μαύρες πατούσες.
0: Μπράβο, ναι.
2: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει. Είναι το νέο τρέν, θα τη πούμε εμείς μετά.
2: Νέο τρέν. Βρέχει την πατούσα σου σε νερό.
0: Κάνει καλό, λέει, στην κυκλοφορία του αίματος. Και επίσης δημιουργεί καλύτερες άμυνες για τον οργανισμό. Από μικρή λέει ακούγαμε πως αν περπατάμε ξυπόλυτοι ότι θα κρυώσουμε και καλά.
2: Ψέμα.
0: Όμως λέει όποιος το έλεγε αυτό έκανε λάθος. Γιατί το να περπατάς ξυπόλυτος αυξάνει την αντίσταση στα κρυολογήματα.
3: Παίρνεις όλα τα μικρόβια και κάνεις αντισώμα.
2: Αυτό δεν αρρωσταίνει.
0: Δεδομένου ότι ένα κρύο έδαφος προκαλεί στο σώμα την αντιστάθμιση με επιπλέον παραγωγή θερμότητας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το ανασωπητικό σου σύστημα.
2: Αχα. Ευχαριστώ, Τόλι.
0: Συμβουλές.
3: Γιατί με κοιτάς όλη την ώρα με αυτό το περίεργο.
2: Γιατί εσύ με κράζεις.

0: αγαπητά μας ακροατήλια, αν θέλετε να μας δείτε, να μας βρείτε στα social media, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, αν θέλετε κάτι να σχολιάσουμε και να πούμε εδώ, ζωντανά στην εκπομπή μας, πού θα μας στείλετε?
1: Πού?
0: Στη σελίδα μας.
2: Πού αλλού?
0: Έτσι, έτσι.
3: Στη σελίδα.
0: Έτσι.
3: Μπουρμπουλιού.
0: Μπουρμπουλιού. Στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και μην ξεχνιόμαστε, τρέχει ακόμα το poll για το αν προτιμάτε καλοκαίρι ή χειμώνα.
3: Αχ, αγαπητέ μου κόσμε, δείξε πόσο χάλια είναι αυτοί οι δύο που τους αρέσει ο χειμώνας. Πόσο!
0: Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα. Τώρα πρέπει να μπούμε να ψηφίσουμε κι εμείς.
3: Δεν θα ψηφίσετε εσείς για εσάς. Είσαστε δύο.
1: Εγώ θα περιμένω λίγο να δω πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί το poll.
3: Παιδιά, όλοι θα ψηφίσουν καλοκαίρι όπως και κάνουν.
0: Εντάξει, μην παίρνεις όρκο.
1: Και αν κρυθεί, ξέρεις, στο νήμα.
3: Μην τολμήσει να ψηφίσει υπέρ του χειμώνα.
0: Έτσι.

0: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο μουσική, εξυπνάδες.
1: Κλόουν, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους.
2: Μπουρμπουλήθρες!
1: Τίγρεις και γορίλες.
0: Από το Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι!
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι, μόνη μου. Από τον Ντάλο Κελακόπουλο.
1: Ναι!
2: Και...
0: από τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ινκόγνητο. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε, bye!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Καλμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Καλμοβίξ Πρόπολης Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Καλμοβίξ. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Καλμοβίξ. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Don't worry, be happy now.
1: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
6: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
5: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Herbs Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και νέες κυκλοφορίες.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη.

αποφύγει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλεμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά και νέες κυκλοφορίες.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.
1: Κι αν η καρδιά σου

Κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Get ready with me με skincare routine και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα. The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
4: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
3: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Μου είπα να ακούσω το σώμα μου. Το άκουσα. Ζήτησε καφέ και καναπέ και μια καλή ταινία.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ζωή που κατακρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έρχονται πολύ δυνατές προτάσεις από την πλατφόρμα Netflix. Για να μην μου παραπονιέστε, δώσαμε Netflix, δώσαμε Disney Plus, αλλά νομίζω ότι και από Netflix, γιατί πάρα πολλοί από εσάς παραπονηθήκατε ότι έχω καιρό να προτείνω από εκεί, θα δώσω 5 ταινίες αυτήν την εβδομάδα, μία σε κάθε εκπομπή, εξαιρετικές. Πρώτη πρόταση, το Godzilla Minus One στην μεταπολεμική Ιαπωνία. Ένα ψυχικά τραυματισμένο πιλότος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Όταν η χώρα απολύεται από ένα γιγάντιο πυρηνικό τέρας. Δεν είναι απλώς μια ακόμη ταινία καταστροφή, συνδυάζει εντυπωσιακή δράση με ενοχή, απώλεια και φυσικά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Καθηλωτική, βραβευμένη με Όσκαρ εμπειρία, εξαιρετική επιλογή από Netflix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση. Θα στεναχωρηθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τα λέμε και αύριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

0: Βραζιλιάνος Μάλιβ μαζί με τον Jonas Blue στο Edge of Desire. Ένα τραγούδι που ξαναμπαίνει στο Top 20 από την 21η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή τη εβδομάδα. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Swims και Mr. Naughty Tall. Τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να τα ξέρεις όλα στην πραγματικότητα και να κρατάς χαμηλό προφίλ, ή να είσαι ο ξερόλας της παρέας, δηλαδή να προσποιείς ότι τα ξέρεις όλα, αλλά στην πραγματικότητα να ξέρεις λιγότερα από όσα εκείνοι φαντάζονται βέβαια. Teddy Swims λοιπόν και Mr. Naughty Tall στη 17η θέση. Να σας πούμε ότι στο 18 βρίσκεται η Olivia Dean σταθερή με το So Easy to Fall in Love. Πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16. Συναντάμε και πάλι τον Alex Warren, αυτή τη φορά με μια πιο πρόσφατη επιτυχία. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Alex Warren έχει δύο κομμάτια μέσα στο Top 20 αυτή την εβδομάδα. Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 16 για αυτή την εβδομάδα.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Teddy Swims και την Αυστραλή τραγουδίστρια των Sendai Gone Gone Gone στη 15η θέση για αυτή την εβδομάδα σταθερό. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε πιο πάνω στο 14 σταθερό επίσης. Ένα τραγούδι του Stromae που διασκεύασαν εδώ η Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Παπαούτε Afro Soul.

και η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ray, your husband is coming, where's my husband, στο νούμερο 12 για αυτή την εβδομάδα από το 10 που βρισκόταν την προηγούμενη. Αυτή ήταν η Ray και μία θέση πιο κάτω να σας πούμε ότι βρισκόταν ένα τραγούδι που τα έχει όλα στην κυριολεξία, έχει και σάλσα, έχει και hip hop, ο Πορτορικανός Bad Bunny με το New Vanyol, στο νούμερο 13 και αυτή την εβδομάδα, και πάμε στο 11. Σε λίγο πλησιάζουμε και στην πρώτη δεκάδα, έτσι. Συνεργασία του Γάλλου παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House μουσικής σκηνής. Το τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται στην 11η θέση είναι το Jamaican Bam Bam. Πάρτε τώρα μία ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Πάρτε τώρα μία ανάσα γιατί επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
9: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Βρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Δύο θέσεις έπεσε αυτή την εβδομάδα. Ενώ ανέβηκε τρεις ολόκληρες θέσεις ο Ντατί που θα επισκεφτεί τη χώρα μας στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό live. Ο Ντατί έγινε γνωστός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα τραγούδι που έγινε viral, Take Me There. Ο Ντατί στην ένατη θέση για αυτή την εβδομάδα από τη 12η που βρισκόταν την περασμένη.

Αυτή ήταν η BB Rexha με τον New Religion στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από την περασμένη, με ένα τραγούδι που βασίστηκε στο Insomnia των Faithless. Ενώ μια θέση πιο κάτω, στο 8, πέφτοντας δύο θέσεις από το 6 της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν η Ολλανδή Another μαζί με τον 54 Ultra. Ο 54 Ultra είναι τραγουδιστής από το New Jersey με το άκρος χορευτικό Talk to You. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, Bruno Mars και Just Might, έπεσε μια θέση, από το 5 δηλαδή που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, στο 6 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα του International Top 20 που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες από το Media Spector και την IFPI. Bruno Mars και I Just Might. Στο νούμερο 6 για αυτή την εβδομάδα, από το 5 της περασμένης.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Όσοι πηγαίνατε στα κλαμπάκια τη δεκαετία του 2000, σίγουρα θυμάστε αυτή τη γυναικεία φωνή. Η Ultra Nate εδώ μαζί με τον Uzel, Moving to the Sun. Στο νούμερο 5 για αυτή την εβδομάδα, από το 7 την προηγούμενη, ανέβηκε δύο θέσεις. Και μπήκαμε σίως στην πρώτη πεντάδα, παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα για δύο ώρες το International Top 20 με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί και πάμε στην τέταρτη θέση, όπου είναι σταθερό το κομμάτι των The Second Voice. Ένα κομμάτι που βασίστηκε αποκλειστικά στην AI τεχνολογία. Ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στην τέταρτη θέση σταθερό και αυτή τη βδομάδα, αλλά και την προηγούμενη. The Second Voice και Let Me Be.

0: Ακουγόταν άλλο το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ακούγεται ακόμα και τώρα συνεργασία Σακίρα με Μπέρνα Μπόι. Ντάι, ντάι, σταθερό στη δεύτερη θέση για αυτή την εβδομάδα. Ενώ στην τρίτη θέση ο απόλυτος TikTok ύμνος για την αυτοπεποίθηση, η Ζέινα με το Ζαναντό. Σε λίγο θα σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως πρώτα μια ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20, Jonas Blue με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 19, Alex Warren και Ordinary. Στο 18, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο 17, Mr. Naughty It All από τον Teddy Swim. Στο 16, Alex Warren και Fever Dream. Στο 15, Gone Gone Gone, συνεργασία David Guetta με Teddy Swim και Tom Sendai. Και πάμε στο 14, Papa Ute Afro Soul, Mickey Smide, Chili 77 και Ajams. Στο 13, Nouvanyol, Bad Bunny. Στο 12, Where is my husband από την Ray. Στο νούμερο 11, σταθερό Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Στο νούμερο 10, μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα λοιπόν, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 9, Take Me There, Dati. Στο νούμερο 8, Talk to You Another με 54 Ultra. Στο 7, New Religion, BB Rexha. Στο νούμερο 6, Adjust Might, Bruno Mars. Στο νούμερο 5, Moving to the Sun, Uzel με Ultra Nate. Στο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, συναντάμε τη Ζέινα με το Ζαναντό. Στο νούμερο 2, η συνεργασία Σακίρα με Μπέρνα Μπόι, Die Die. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Τι άλλο θα ήταν στην κορυφή για μια ακόμα εβδομάδα, ο Αυστραλός Τέιμι Μπάλα με το Dracula. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το ακούμε συνέχεια. Για το 2ωρο που πέρασε, ακούσατε όλες τις top 20 επιτυχίες. Τις ακούσαμε μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. 1, 2, 3, 4. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
6: The Warm Global Dance Radio Chart.
5: Brought to you by Syndicast.
7: Yes.
5: The countdown starts. Now,
8: welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Clooney, Prospera and Christian Henry, Good Girl. At 9, Josh Baker and Poppy Bascom, My Place. At 8, Fisher and Florence Armin, What a Life. At 7, Peggy Goo and Aria Star, Woman. At 6, Mal P with Just a Little Bit More. At 5, Silver Bumper, On Tonight. At 4, Hugo, Imal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 3, Prospera and Clooney with Free Your Mind. At 2, Another and 54 Ultra, Talk to You. And last week's number 1, Swedish House Mafia and Likely Lee with Happiness is So Sad.
6: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
8: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20, down one place this week, it's Another and Emily Warren with Silver Lines.
5: Number 20.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
4: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.

0: παχώ.
1: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2 χτυπάει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend Silver.
2: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
4: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
3: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.